Φίλες και φίλοι του Strummer Radio, καλωσορίσατε στο Terra Incognita Express. Σήμερα κάνουμε την τελευταία μας διαδρομή για αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά. Και επειδή είναι η εποχή που πολύ ονειρευόμαστε από δράσεις και ένα μικρό κομμάτι παραδείσου αμόλυντο ακόμα, θα σας αφήσουμε με ιστορίες κάποιων οραματιστών καλλιτεχνών που έφτιαξαν μόνοι τους τον παράδεισό τους. Όνειρα και ουτοπίες που έγιναν πραγματικότητα από κάποιους που δεν τους χωρά αυτός ο κόσμος, έτσι όπως φτιάχτηκε από άλλους και θέλησαν να φτιάξουν το δικό τους έξω από τα συνηθισμένα, με πείσμα και καλλιτεχνικό πνεύμα και έννοια για αυτό τον πλανήτη που όλοι μοιραζόμαστε. Η Κατερίνα Σωτηρίου είναι στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές και ο Ράτιος Ρέξ στη φροντίδα των ήχων. Και για το μουσικό μας ξεκίνημα, ένα τραγούδι γεμάτο καλοκαίρι, που ήρθε με όλες του τις αποσκευές, όσα μας δυσκολεύουν, αλλά και όσα μας κάνουν να νιώθουμε για λίγο ανέμελα. Λένε Γκρέσες Βέρτες και η πρώτη μεγάλη τους επιτυχία, Βουάλα Λέτε.

και ξεκινάμε με την επική ιστορία του ριζοσπαστικού οικολογικού αρχιτέκτονα Mike Reynolds και τον αγώνα του για την οικοδόμηση αυτόνομων κοινοτήτων. Ο πολεμιστής των σκουπιδιών, όπως τον αποκαλούν, χτίζει χώρους διαβίωσης από σκουπίδια. Απίστευτα έργα τέχνης που ονομάζονται γήινα πλοία, μοναδικά κτίσματα διαβίωσης σχεδιασμένα με καλλιτεχνικό πνεύμα, περιβαλλοντική ευαισθησία και απόλυτα αυτάρκη. Τη δεκαετία του 70, ο 26χρονος αρχιτέκτονας Mike Reynolds, αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην αρχιτεκτονική, μετακόμισε στο Νέο Μεξικό, με σκοπό να φτιάξει σπίτια με ελάχιστη εξάρτηση από τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ορυκτά καύσιμα, έτσι εφήβρε τα γήινα πλοία. Κατασκευασμένα από απορρίμματα, χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους, ειδικά την ενέργεια από τον ήλιο και το νερό της βροχής, και μπορούν να εκλειφθούν ως μια υλοποίηση της ουτοπίας για αυτόνομη βιώσιμη στέγαση δεκαετίες πριν οι όροι ανακύκλωση, πράσινη αρχιτεκτονική και βιωσιμότητα εμφανιστούν στον αρχιτεκτονικό διάλογο. Ο Reynolds κατασκεύασε εκατοντάδες περίτεχνα βιώσιμα σπίτια σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, αυτές οι αντισηματικές δομές που αψηφούν τα κρατικά πρότυπα έφεραν τον αρχιτέκτονα αντιμέτωπο με τις αρχές, οι οποίες υποστηρίζονται από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Τελικά έχασε την άδειά του, έτσι ώστε να ασκεί το επάγγελμά του σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Οι πιέσεις αμλήθηκαν όταν ο Reynolds και η ομάδα του έσπευσαν εν μέσω καταστροφής να σώσουν τους άστεγους της Ινδονησίας μετά το τσουνάμι και τους Μεξικανούς αγρότες μετά τον τυφώνα Κατρίνα, χτίζοντας βιώσιμα σπίτια και διδάσκοντάς τους πώς να τα φτιάχνουν. Ο Reynolds συνεχίζει ακόμα να το κάνει αυτό σε όλο τον κόσμο, στη Γουατεμάλα, την Αϊτή, τη Σιέρα Λεόνα και πολλές άλλες χώρες. Για τη συνέχεια του έργου του δημιούργησε στο Νέο Μεξικό μια εναλλακτική κοινότητα με 100 ολοκληρωμένα σπίτια που ονόμασε Greater World. Ο Mike Reynolds, που έχει αναδειχθεί προφήτης του πράσινου κινήματος, αποδεικνύει έμπραχτα ότι το όραμά του δεν είναι απλώς ένα όνειρο για λύκους, αλλά μια πιθανή λύση που θα μπορούσε να διευκολύνει ένα βιώσιμο μέλλον για όλους μας. Το τραγούδι που ακολουθεί μιλάει για την επιμονή που χρειάζεται να φτάσει κανείς σε μια υψηλότερη συνείδηση. Η δημιουργή της δράσης Playing for Change, στο πλαίσιο της σειράς τραγούδια από όλο τον κόσμο, κινηματογραφούν στο φυσικό τους περιβάλλον μουσικούς από 9 χώρες, από την Ιταλία και τη Σενεγάλη ως την Ιαπωνία και τη Τζαμάικα, να ερμηνεύουν το Higher Ground του Stevie Wonder. Thank you.

Υπάρχουν κάποιοι που ονειρεύονται να αγοράσουν ένα νησί. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που το όνειρό τους είναι να κτίσουν το δικό τους και το καταφέρνουν. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Βρετανός καλλιτέχνης Ρίτσαρντ Σόουα. Η ιστορία ξεκινά το 1996 όταν ο Σόουα βρέθηκε στο Μεξικό και πρωτοείδε τα πλωτά νησιά των Αστέκων αγροτών που τα έκτιζαν για να δημιουργήσουν καλλιεργήσιμη γη. Με βασικό υλικό, άδεια πλαστικά μπουκάλια, έφτιαξε το πρώτο πράσινο πλωτό νησί του στο Μεξικό δίπλα στις ακτές του Ειρηνικού ωκεανού. Λίγο αργότερα όμως, ένας τυφώνας κατέστρεψε το νησί του. Το 1997, ο Σόουα έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στο όνειρό του για ένα πράσινο οικολογικό νησί. Αυτή τη φορά στο Πουέρτο Αβεντούρα, στην ακτή της Καραϊβικής, στο Μεξικό. Το σφυροειδές νησί, όπως το ονόμασε, έγινε πραγματικότητα. Φτιαγμένο από 250.000 πλαστικά μπουκάλια, με διαστάσεις 18x15 μέτρα, αυτό το νησί στήριξε ένα διόροφο σπίτι, ηλιακούς συλλέκτες και πολλές άλλες ανέσεις. Τελικά, το 2005, το σφυροειδές νησί καταστράφηκε από τον τυφώνα Έμιλι. Ο Σόουα, όμως, ήταν αποφασισμένος να μην εγκαταλείψει το όνειρό του. 2 χρόνια αργότερα ξεκίνησε με τη βοήθεια εθελοντών και έφτιαξε ένα νέο πλαστικό νησί ως καλλιτεχνικό έργο που ονόμασε Joyxy Island. Στις ακτές του Isla Mujeres, ενός μεξικανικού νησιού στην Καραϊβική, ο Σόουα έκανε την τρίτη του προσπάθεια να χτίσει τη δική του πλαστική ουτοπία. Για 2 χρόνια συνέλεξε περίπου 150.000 πλαστικά μπουκάλια, όπου έγιναν η πλωτή βάση για το σπίτι. Ένα τριώροφο σπίτι, πλήρως αυτάρκες, με πρόσβαση στο διαδίκτυο, 3 ντους, κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, κήπους με λαχανικά και βότανα, ακόμα και τζακούζι. Ο βιώσιμος αυτάρκης οικολογικός παράδεισος 743 τετραγωνικών μέτρων το 2008 άνοιξε για περιηγήσεις και ο Σόουα έφτιαξε με ανακυκλωμένα μπουκάλια μια φορτηγίδα για τη μεταφορά των επισκεπτών. Δυστυχώς, το Joyxy Island δεν υπάρχει πια. Τον Ιανουάριο του 2019 το νησί υπέστη ζημιές από καταιγίδες και οι τοπικές αρχές ανάγκασαν τον ιδιοκτήτη να το απομακρύνει. Από τότε, ο Ρίτσαρντ Σόουα συνεχίζει να εργάζεται έχοντας στόχο να δείξει τόσο την κλίμακα των παγκόσμιων πλαστικών αποβλήτων όσο και τη χρήση τους για δημιουργικά νέα σχέδια και ιδέες. Και ποιος ξέρει, μπορεί τώρα που μιλάμε να ετοιμάζει ένα νέο ουτοπικό νησί ως ένας άνθρωπος που δεν σταματά ποτέ να οραματίζεται ένα καλύτερο κόσμο. «Ποταμός των ονείρων» είναι ο τίτλος του τραγουδιού που διαλέξαμε για τη συνέχεια. Billy Joel, The River of Dreams.

Πριν από 32 χρόνια, οι καλλιτέχνες Catherine King και Wayne Adams πήραν μια αρκετά ριζοσπαστική απόφαση. Θα έχτιζαν το σπίτι των ονείρων τους στην άγρια φύση. Θα έχτιζαν ένα νησί. Το Freedom Cove, όπως ονόμασαν το χειροποίητο πλωτό σπίτι τους, τώρα βρίσκεται ακυροβολημένο κοντά στο τοφίνο της Βρετανικής Κολουμβίας, στον Καναδά, περίπου 45 λεπτά με βάρκα από την πλησιέστερη πόλη. «Η ζωή μας είναι τέχνη. Το σπίτι μας είναι μια μεγάλη καλλιτεχνική εγκατάσταση», δήλωσε ο Άνταμς. Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υλικά που συλλέχθηκαν με την πάροδο των ετών, το Freedom Cove, από το ξεκίνημά του το 1992, έχει εξελιχθεί σε μια αυτοσυντηρούμενη και εκτός δικτύου όαση. Σε αποχρώσεις τουρκουάζ και ματζέντα, το συγκρότημα αποτελείται από 12 τμήματα δεμένα στην ακτή, που περιλαμβάνουν 4 θερμοκήπια, χώρους διαβίωσης, εργαστήριο, γκαλερί τέχνης, φάρο, ακόμα και πίστα χορού. Για τις ενεργειακές τους ανάγκες χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το μεγαλύτερο μέρος της τροφής τους το καλλιεργούν στα θερμοκήπια του χειροποίητου νησιού τους. Ο Άνταμς εκτιμά ότι η κατασκευή ζυγίζει περίπου 500 τόνους και λέει ότι όλα κατασκευάστηκαν με πριόνι χειρός και σφυρί χωρίς τη βοήθεια ηλεκτρικών εργαλείων. Ως καλλιτέχνες, η Κάθριν και ο Βάιν χρησιμοποιούν την πλωτή καλερί τους για να αναδείξουν την τέχνη τους. Τα υλικά και η έμπνευση για τα έργα τους έρχονται από το φυσικό κόσμο που τους περιβάλλει. Η Κάθριν είναι χορεύτρια. Γράφει ποιήση, ζωγραφίζει, κάνει γλυπτική. Επίσης ασχολείται με ολιστικές θεραπείες, με τα φυτά που καλλιεργεί, αλλά και αυτά που φύονται γύρω από τον κόλπο. Ο Βάιν είναι γλύπτης και, όπως λέει, όλα τα υλικά που σκαλίζω προέρχονται από τη φύση. Τώρα έχω ως σπίτι μου τη φύση για να με εμπνέει. Και προσθέτει, ζω και εγώ στο ρυθμό της φύσης, ζω δίπλα στο φεγγάρι και την παλήρια. Οι δημιουργικές μου ιδέες πηγάζουν από την ομορφιά της. Η Κάθριν και ο Βάιν απολαμβάνουν να μοιράζονται τις δημιουργίες τους με τον κόσμο, γι' αυτό και προσφέρουν περιστασιακές περιηγήσεις στο χειροποίητο νησί τους, χαρίζοντας τους επισκέπτες ως δώρο γλυπτά τους που έχουν μετατρέψει σε κεριά. «Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να ακολουθήσουν το δικό τους όνειρο», λέει η Κάθριν, «όποιο κι αν είναι αυτό». Για τη συνέχεια, ο Μάικλ Κιουανούκα μας προτρέπει να ακολουθήσουμε τα όνειρά μας χωρίς να φοβόμαστε τον κίνδυνο. «Follow your dreams».

Εδώ τελειώνει και αυτή η διαδρομή μας με το Terra Incognita Express. Συμπερασματικά, οι περιπτώσεις των δημιουργών που βρήκαμε σήμερα στο δρόμο μας δεν αποτελούν μόνο μία απόδειξη της ανθεκτικότητας και της ευρηματικότητάς τους, αλλά είναι και εμπνευσμένα παραδείγματα για το ότι όταν η δημιουργικότητα συναντά τη βιωσιμότητα, είναι εφικτό να ζεις με σεβασμό στον πλανήτη και στα δώρα του. Η Κατερίνα Σωτηρίου ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές και ο Ράδιος Ρεξ στη φροντίδα των ήχων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Στράμε Radio, το εναλλακτικό ραδιόφωνο της πόλης, ένα ραδιόφωνο για τα ελεύθερα πνεύματα, με παραγωγούς που το μόνο τους κίνητρο είναι η αγάπη τους για το ραδιόφωνο. Εμείς θα δίνουμε το παρόν με τις αναρτήσεις μας στη σελίδα της εκπομπής και του σταθμού στο Facebook, με ό,τι ενδιαφέρον εντοπίζουμε από τον κόσμο των δημιουργών και των δημιουργημάτων. Θα σας αποχαιρετήσουμε με έναν ύμνο στον ήλιο, με την ευχή και την ελπίδα, όταν ξανασυναντηθούμε, να έχουμε κάνει λίγο χώρο για να βρει το φως του, δρόμο και να φωτίσει τις ψυχές μας ατομικά και συλλογικά. Και συγκρατήστε τη φράση του Πάμπλο Πικάσο: «Η τέχνη ξεπλένει από την ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας». Και να προσθέσω και κάτι ακόμα: «Η τέχνη μπορεί να ξεπλύνει την ψυχή και από τη σκόνη της βαρβαρότητας». Χύμνος ο Λέγ από το Γάλλο σεξοφωνίστα Λόραν Μπαρτέν μαζί με του Στρίκ Ντε Ούντους, ένα ευεργετικό ταξίδι προς το φως με τις ακτίνες του καλοκαιρινού ήλιου, σύμμαχους να φέρουν μια ανάλαφρη ανανεωτική διάθεση. Καλό καλοκαίρι, όπου και αν βρεθείτε, με καλές μουσικές και ωραίες.

Καλησπέρα, είμαι η Windy Lil, it's a windy day. Τελευταία εκπομπή για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν των ήχων από τη χώρα του ποτέ. Και σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε ένα κλαμπ του Λονδίνου, το Le Cousin ή Les Cousins. Θα σας πούμε την ιστορία του. Έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην προβολή αυτής της σκηνής που ονομάζεται British Folk Revival. Το Le Cousin στην ελληνική οδό, Greek Street, νούμερο 49, αξίζει να αναφερθεί μαζί με το The Cavern. Είναι σπάνιο ένα τέτοιο κρυφό στέκι να κατέχει τόσο σημαντική θέση στην εξέλιξη ενός συγκεκριμένου μουσικού ύφους, και ο ήχος της βρετανικής folk στα τέλη της δεκαετίας του 60 διαμορφώθηκε εκεί σε παρόμοιες συνθήκες όπως και στο Mercy Beat στην Matthew Street, σε παρόμοιες συνθήκες κάτω από το Soho. Ήταν κάποτε η στέκη του Nick Drake, της Sandy Denny, του Bert Jans, που μόλις ακούσαμε άλλωστε, και τόσων άλλων, οι θρυλικές ολονύκτιες συναυλίες του και η μουσική που ενέπνευσαν και συνεχίζουν να εγκοητεύουν τους λάτρεις της folk και του blues δεκαετίες αργότερα. Αφορμή για το σημερινό μας αφιέρωμα είναι ένα box set από 3 CD που έπεσε στην αντίληψή μας, κυκλοφόρησε το 2024 και καταγράφει το θρυλικό αυτό χώρο. Έτσι, εκεί ο John Wilkes εξηγεί γιατί ένα κλαμπ που έκλεισε 5 χρόνια πριν γεννηθεί τον απασχολεί τόσο πολύ και γιατί βοηθάει τους Broadside Hacks να διοργανώσουν μία συναυλία το 2024 αυτό για να τιμήσουν όσους είναι ακόμα ζωντανοί και να διηγηθούν τις ιστορίες.

Έτσι λοιπόν η εκπομπή από εδώ και πέρα παρακολουθεί την αφήγηση του John Wilkes. Γεννήθηκα εκτός εποχής. Η μόνη μου σύνδεση με το The Cousins είναι οι ιστορίες που μου έχουν διηγηθεί άνθρωποι που ήταν εκεί. Θα ταξιδέψω με χαρά ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις για να ακούσω τους παλιούς θαμώνες του Cousins να διηγούνται ιστορίες του παρελθόντος. Το εξωφρενικά μικρό αριθμό φωτογραφιών που φαίνεται να έχουν διασωθεί και η μουσική που προέκυψε από εκείνο το μικροσκοπικό χωνευτήρι στην οδό Greek 49. Μπορεί να μην ήμουν εκεί, αλλά νιώθω κάπως διαποτισμένη από το πνεύμα του χώρου την επιθυμία να μοιραστώ εκείνη την υπόγεια φασαρία της δημιουργικότητας. Να συναντήσω και να εμπνευστώ από άλλους ανθρώπους που ενθουσιάζονται εξίσου από τον ήχο μιας χορδής ακουστικής κιθάρας καθώς διαπερνά τον καπνισμένο αέρα και απαιτεί αδιάκοπη προσοχή. Και ξέρω ότι και άλλοι της γενιάς μου το νιώθουν επίσης. Ο κόσμος φαίνεται να θυμάται εκείνο το μέρος σαν να ήταν κατά κάποιο τρόπο μαγικό. Αναπολούσε ο κιθαρίστας John Renborn. Ήταν ένα υπόγειο στην Greek Street. Αυτό ήταν όλο. Ήταν απλώς ένα είδος ξενώνα για άστεγους. Και δεν είχε εντελώς άδικο. Όπως εξήγησε ο Ian A. Anderson, μουσικός, δημοσιογράφος και επιμελητής ενός box set, όπως αναφέραμε παραπάνω, των Le Cousins από την Cherry Red Records, σε μια συνέντευξή του, μόλις τελείωνες μία συναυλία στο Λονδίνο, αν δεν ήθελες να γυρίσεις σπίτι, μπορούσες να πας στα θρυλικά ολονύκτια πάρτι των Cousins τις Παρασκευές και τα Σάββατα. Για όσους δεν ήταν από το Λονδίνο, όπως όταν άρχισα να κάνω το stop από τον Μπρίστολ, ήταν το φθηνότερο ξενοδοχείο της πόλης. Πλήρωνες τα 5 μπόμπ σου και μπορούσες να μείνεις όλη τη νύχτα.

Η αίσθηση της φιλοξενίας και της ένταξης φαίνεται να τροφοδότησε την τελική επιτυχία του κλαμπ χάρη στη φιλοξενία των ιδιοκτητών του. Ο Λουκάς και η Μάργαρετ Ματθαίου, η Μάθιου, είχαν το εστιατόριο στον πάνω όροφο, είπε ο Μπέρτ Τζάντς στο περιοδικό ZigZag το 1974. Ήταν υπέροχοι άνθρωποι. Κάθε περιπλανόμενος τραγουδιστής folk έτρωγε πάντα εκεί. Γι' αυτό και η επιχείρησή τους πήγε κατά διαόλου. Φαινόταν σαν ένα πολύ κομψό εστιατόριο, το φαγητό ήταν εξαιρετικό, αλλά συνήθιζε να ταΐζει όσους λαϊκούς τραγουδιστές έμπαιναν τυχαία, κάτι που απομάκρυνε όλους τους κανονικούς πελάτες του. Ο κύριος Μάθιου έσωσε τη ζωή μερικών ανθρώπων. Η Ντιάνα Μάθιου, η οποία γνώρισε το γιο του ιδιοκτήτη, τον Άντι, τον μελλοντικό σύζυγό της, στο Les Cousins, όταν ήταν μόλις 17 ετών, θυμήθηκε. Πολλοί έρχονταν στο οικογενειακό διαμέρισμα στην οδό Φρίθ, τους τάιζαν και μερικές φορές τους φιλοξενούσαν και εκεί. Ο Jackson C. Frank έγινε πραγματικά μέλος της οικογένειας όσο βρισκόταν στο Λονδίνο, αναφερόμενος στο Λούκα και τη Μάργαρετ σαν τους γονείς του. Όποιος έμπαινε στην κουζίνα του εστιατορίου πεινασμένος δεν έμενε έτσι για πολύ. Ο Λούκας άκουγε τις ιστορίες κακοτυχίας απαντώντας με σοφία, ξηρό χιούμορ και φαγητό.

Ο σπουδαίος David Graham έκανε την κιθάρα του να ακούγεται και σαν νούτη κάποια στιγμή. Παραδόξως, η οδός Greek Street 49, η διεύθυνση του Les Cousins, είχε ήδη μία μουσική ιστορία όταν ο Λουκάς Ματθαίου ανέλαβε τη μίσθωση το 1959. Ο Billy Bragg αναλαμβάνει την αφήγηση στο βιβλίο του Roots, Radical and Rockers, How Skiffle Changed the World. Ο Russell Kay άνοιξε το Skiffle Cellar στην οδό Greek 49 το 1957 στις 13 Απριλίου, προσφέροντας Skiffle 7 βράδια τη βδομάδα. Μέσα σε λίγους μήνες ο αριθμός των μελών είχε ξεπεράσει τα 1000. Επειδή το κλαμπ δεν είχε άδεια πώλησης αλκοόλ, έγινε πόλος έλξης για εφηβικά συγκροτήματα Skiffle που ήθελαν να γευτούν τη σκηνή του Σόχο. Πάνω από 200 άτομα εμφανίστηκαν στις 2 πρώτες εβδομάδες. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι υπήρχε μία λίστα στην πόρτα και γνώριζα μερικά από τα ονόματα που αναγράφονταν εκεί, λέει ο σπουδαίος Μάρτιν Κάρθι, ανατρέχοντας τη μνήμη του στα τέλη της δεκαετίας του 50. Ένας από αυτούς ήταν ο Ιούαν Μακκόλ, ένας άλλος ο Μπέρτ Λόιντ. Η μόνιμη μπάντα ήταν οι City Ramblers του Russell Quay, αποκαλούσαν τους εαυτούς τους μπάντα folk μουσικής και σπασμών. Θυμάμαι ότι η στάση του λεωφορείου ήταν έξω από τη σχολή καλών τεχνών του Saint Martins, πίσω από την οποία βρισκόταν η Greek Street. Καθώς περπατούσα προς τη στάση, εντόπισα μία από εκείνες τις αφίσες που έβαζαν οι απογευματινές εφημερίδες. Ήταν μία ανακοίνωση που έλεγε ότι η επιστράτευση του 1959 είχε μειωθεί δραστικά και ότι η επιστράτευση του 1960, δηλαδή η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, είχε καταργηθεί. Πήδηξα στο επόμενο λεωφορείο της γραμμής 24 και γύρισα σπίτι. Μόλις μπήκα από την πόρτα, η μαμά μου στεκόταν εκεί και της είπα «Καταργήθηκε η στράτευση». Με κοίταξε με ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό της. Δεν την είχα δει να χαμογελάει εδώ και πολύ καιρό και ήταν πολύ πολύ χαρούμενη. Αυτό στο οποίο αναφέρεται ο Κάρθι θεωρείται συχνά, τουλάχιστον στη Βρετανία, ως η απαρχή της εφηβείας. Η κατάργηση της στρατιωτικής θητείας το 60 απελευθέρωσε μια γενιά που περίμενε να περάσει τα τελευταία της χρόνια πριν από τη ζωφερή και γκρίζα ενήλικης ζωή στο στρατό. Για τις αμέτρητες χιλιάδες που είχαν ενθουσιαστεί με το σκίφλ μόλις λίγα χρόνια πριν, ο Κάρθι, οι Beatles, οι Stones, όλοι τους, το μέλλον ήταν ξαφνικά δικό τους για να πειραματιστούν. Η δεκαετία του 60 ήταν καθοδόν.

Όλοι οι καλλιτέχνες που ακούμε σήμερα έχουν παίξει επανειλημμένα στο Club Les Cousins, όπως και ο Ντόνοβαν. Ίσως ο Λούκας Ματθαίου να αισθάνθηκε νωρίς τις επερχόμενες αλλαγές, αναλαμβάνοντας τη μίσθωση το 1959, μετέτρεψε το 49 της Greek Street στο Soho Bar and Grill, που εκτινόταν σε δύο ορόφους. Αποδείχθηκε μεγαλύτερο από ό,τι ήταν απαραίτητο, γράφει ο Άντερσον στο υπέροχο πορτρέτο του για το Les Cousins. Οπότε, μετά από μερικά χρόνια, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το άλλο τμήμα του υπογείου για άλλο σκοπό. Οι γαλλικές δισκοτέκ είχαν αρχίσει να γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία. Τα La Poubelle, Le Kilt, Le Discotheque είχαν όλα ανοίξει στο Σόχο, οπότε ο Λούκας συμφώνησε με έναν πελάτη από ιδιωτικό σχολείο, τον Φιλ, να μετατρέψει το αχρησιμοποίητο τμήμα του υπογείου σε Le Cousin, το όνομα του οποίου προήλθε πιθανώς από την ταινία του Claude Chabrol. Οι πόρτες της νεοβαφτισμένης δισκοτέκα άνοιξαν στις 4 Οκτωβρίου του 1964 και δεν συνέβη και τίποτα το ιδιαίτερο. Ο Φιλ δεν έμεινε και πολύ καιρό. Σύμφωνα με τις αναμνήσεις του Νόελ Μέρφη, μια νύχτα βρισκόμουν στο Scotch Hoos στο Cambridge Circus με τον Ντερόλ Άνταμς, ο οποίος ήταν κατά καιρούς ενοικιαστής μου. Ο Ντερόλ ήταν ένας θρύλος, ένας φιλόσοφος, του χρωστάω πάρα πολλά. Ήμασταν εκεί και ένας νεαρός κύριος από ιδιωτικό σχολείο, ο Φιλ Φίλιπς, μας πλησίασε και είπε «Κύριε Άνταμς, ανοίγω ένα νέο folk club που θα λειτουργεί όλη νύχτα σε ένα υπόγειο που παλιά ήταν γαλλικό club με το όνομα Le Cousin, κάτω από ένα ελληνικό εστιατόριο. Αναρωτιόμουν αν θα θέλατε να παρουσιάσετε την πρώτη ολονύκτια βραδιά». Και ο Ντερόλ απάντησε «Δεν με θέλεις γι' αυτό. Δεν θα μείνουν ποτέ ξύπνοι και ούτε εγώ θα μείνω. Θέλεις το νεαρό Μέρφη εδώ». Ήταν περίπου στο μέγεθος του εσωτερικού ενός μονόπατου λεωφορείου. Η φήμη του είναι τεράστια, αλλά ο ίδιος ο χώρος ήταν μικρός.

0: pouring down from the sky, said it may bring rain.
1: Ο Αλέξης Κόρνερ, πατριάρχης του βρετανικού blues, ήταν από τους residents, όπως ονομάζεται, τους μόνιμους μουσικούς του Les Cousins Club. Αν και το καλλιδοσκόπιο του χρόνου έχει παραμορφώσει και αναδιατάξει ελαφρώς τα γεγονότα στις αναμνήσεις του Μέρφη, το Soho Grill, για παράδειγμα, δεν θα γινόταν εστιατόριο Διονύσους παρά μόνο το 67, η περιγραφή του για το χώρο φαίνεται πραγματική. Ήταν περίπου στο μέγεθος του εσωτερικού ενός μονόπατου λεωφορείου. Η φήμη του τεράστια, αλλά ο χώρος μικρός. Κατέβαινες μερικές στενές σκάλες. Το δίθυνε ένας Αγγλοέλληνας που λεγόταν Άντι Μάθιους. Ελείψη του Night Fleet Phil, ο Άντι είχε αναγκαστεί από τον πατέρα του να αναλάβει τη διαχείριση του υπόγειου κλαμπ. Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για το ρόλο του Άντι στην επακόλουθη επιτυχία των Cousins, αλλά η Ντιάνα Ματθαίου θυμάται τη σημασία του. Ο νεαρός Άντι είχε ειλικρινή και ατρόμητη φύση, ένα ικανό και περίεργο μυαλό, μια γενναιόδορη καρδιά όπως και οι γονείς του, και αγαπούσε τη μουσική. Η οικογένεια Ματθαίου ήταν οι κατάλληλοι άνθρωποι στο σωστό μέρος. Ο Μπερτ Τζάντς τον θυμόταν ως κάποιον με ευαίσθητο αυτή για το καινούριο. Ο Άντι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που γνώριζα που πρόσεξε τους Beatles. Έλεγε «πρέπει να το ακούσεις αυτό» και έπαιζε ό,τι και αν ήταν. «Εντάξει, και ποιοι είναι λοιπόν?» Για μένα ήταν απλώς ένα ακόμα pop συγκρότημα. Δεν μπορούσα να διακρίνω καμία διαφορά. Ούτως ή άλλως προτιμούσα πολύ περισσότερο τους Rolling Stones.

Μάρτιν που είχε αγοράσει με δόσεις και δεν την είχε πληρώσει ποτέ, οπότε ο Μπέρτ την έπαιζε συνέχεια. Ο Λες έβγαινε έξω το βράδυ και κανείς δεν ήξερε τι έκανε. Μας έλεγε ότι έδινε πολύ σημαντικές συναυλίες, κάτι που ήταν αδύνατο αφού έπαιζε χάλια. Μια νύχτα, ενώ ήταν μεθυσμένος, έπεσε σε ένα σοκάκι και χτύπησε σε μία πόρτα και αποδείχθηκε ότι αυτό το μέρος λεγόταν Les Cousins. Ήταν ένα κλαμπ για κορίτσια που έμεναν στον Ξενώνα για ξένους φοιτητές. Όταν ο Λες άνοιξε τα μάτια του, όπως έλεγε, έπαιξε κιθάρα για εκείνες και μπήκε μέσα. Τελικά εγώ και ο Μπέρτ το ανακαλύψαμε, αλλά όταν πήγαμε εκεί είχαν πάρει όλα τα κορίτσια και συνέχιζαν να λειτουργούν ως κλαμπ. Μια πιο νυφάλια περιγραφή προέρχεται από την Ντιάνα Μάθιου, η οποία θυμάται. Ο Άντι άκουγε ήδη Ντίλαν και δεν είχε καμία απολύτως διάθεση να διευθύνει μια δισκοτέκ. Είμαι σίγουρη ότι όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι παράγοντες συνέβαλαν. Η εποχή, ο τόπος και οι άνθρωποι ήταν οι κατάλληλοι και έτσι γεννήθηκε το Les Cousins, το εμβληματικό κλαμπ folk και blues.

Για όσους συνδέθηκαν μόλις τώρα, να πούμε ότι η σημερινή εκπομπή έχει θέμα το Club Les Cousins, που δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 στο Σόχο και έγινε εμβληματικό κλαμπ για την folk αναγέννηση. Το κλαμπ άνοιξε ξανά στις 16 Απριλίου του 65. Ο Άντερσον θυμάται ότι οι πρώτες αναμνήσεις και φωτογραφίες το δείχνουν με φωτογραφίες σπόρ αυτοκινήτων στους τοίχους, καθώς και ένα τροχό άμαξας και δίκτυα ψαρέγματος για να δώσει στην δισκοτέκ μια πιο folk ατμόσφαιρα. Αυτή τη φορά όμως η νέα επιχείρηση πέτυχε. Ο συνδυασμός της φιλικής ατμόσφαιρας ενός ξενώνα, της έλλειψης άδειας πώλησης αλκοόλ και της πολιτικής του να παραμένει ανοιχτό όλη τη νύχτα, το έκανε τυχαία ή σκόπιμα το σωστό μέρος για να βρίσκεται κανείς τη σωστή στιγμή, προσελκύοντας αρχικά τους αδέσποτους, τους περιπλανόμενους και τους μπίτνικ του Σαββατοκύριακου. «Φτάνατε στις 10 το βράδυ και φεύγατε στις 7 το πρωί», θυμήθηκε ο Ντέιβ Ντέιτον το 2014. Ο κόσμος ερχόταν αργά, είχαν χάσει το τελευταίο λεωφορείο για το σπίτι και ήταν πρόθυμοι να διασκεδάσουν επειδή δεν είχαν τίποτα καλύτερο να κάνουν. Η φήμη ωστόσο εξαπλώθηκε και γρήγορα έγινε σημείο αναφοράς για μια πληθώρα νεαρών κιθαριστών και τραγουδοποιών. Η μουσική πολιτική ήταν αρκετά ανοιχτή προς μεγάλη ανακούφιση των οπαδών της folk μουσικής, οι οποίοι ένιωθαν περιορισμένοι και κατακριτέοι από την αστυνομία της folk που διοικούσε χώρους όπως το Singers Club. Πρέπει να τα πούμε αυτά κάποια στιγμή. Αυτό σήμαινε ότι η ακουστική μουσική με στυλ τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, όπως ο Μάρτιν Κάρθι, η Bridget St. John και η Incredible String Band, μπορούσαν να μοιραστούν χώρο στη μικροσκοπική σκηνή. Αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην τολμηρή πολιτική προγραμματισμού του Άντι. Έδινε την ευκαιρία στους περισσότερους να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και αν του άρεσαν τους ξανακαλούσε. Μερικές φορές χωρίς προειδοποίηση. Ο Άντερσον γράφει «Θυμάμαι όταν ζούσα στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του χειμώνα της έκρηξης του blues το 68-69, έπαιρνα το μετρό από το Notting Hill κάθε Τετάρτη το μεσημέρι για να αγοράσω ένα Melody Maker από το περίπτερο στο σταθμό του μετρό της Tottenham Court Road φρεσκοτυπωμένο. Έτσι μάθαινες αν είχε συναυλία στο Cousin στο επόμενο Σαββατοκύριακο». Αλλά δεν σε πείραζε, γιατί όχι μόνο ήταν μια υπέροχη συναυλία, αλλά εκείνες οι λίστες μελετώνταν με προσοχή από τους οπαδούς της folk και τους διοργανωτές σε όλη τη χώρα και αν ήσουν καταχωρημένος εκεί, τότε, όπως είπε ο Mike Cooper, τα είχες καταφέρει. Ήταν μια εγγυημένη όθηση στην καριέρα σου.

Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν απολύτως σίγουροι ότι ανήκε σε κάποιον που τον έλεγαν Λες. Έχεις γνωρίσει τον Λες? Δεν τον έχω δει ποτέ. Το λέγαμε The Cousins, θυμάται με νοσταλγία ο Μάρτιν Κάρθι. Ήταν γνωστό ως Les Cousins και μετά ως Les Cousins. Και υπήρχαν άνθρωποι που ήταν απολύτως σίγουροι ότι ανήκε σε κάποιον που τον έλεγαν Λες. Έχεις γνωρίσει τον Λες? Ήταν μια σχολή κιθάρας. Το Σκίφλ είχε καταφέρει να πουλήσει εκατομμύρια κιθάρες και μερικοί το είχαν πάρει πολύ στα σοβαρά. Υπήρχαν μερικοί καταπληκτικοί μπλουζίστες, συγκλονιστικοί. Ξεκίνησαν με κομμάτια 12 μέτρα και στη συνέχεια μερικοί από αυτούς άφησαν τη φαντασία τους να οργιάσει. Υπήρχαν μερικοί μουσικοί που σου έκοβαν την ανάσα. Ο Τζον Μάρτιν ήταν ένα από τα λαμπρά ταλέντα εκεί κάτω. Του άρεσαν τα ναρκωτικά, αλήθεια, αλλά υπήρχε μια λαμπρότητα σε ό,τι έκανε μερικές φορές. Άλλες φορές μπορεί να συναντήσεις τυχαία ένα νεαρό Πολ Σάιμον να δοκιμάζει ένα καινούριο τραγούδι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ τα ημερολόγια της εποχής του Άντι Μάθιου παρουσιάζουν μια διάκοπη ροή μελλοντικών θρίλορ, από τον Ντέιβι Γκράμ ως το Ραλφ Μακτέλ, από τους Young Tradition ως την Αν Μπρίγκς. Ο κατάλογος συνεχίζεται. Αλέξης Κόρνερ, Champion Jack Dupri, Στέφαν Γκρόσμαν, Σάντι Ντένι, Στίβ Τίλστον, Γουίς Τζόουνς. Ακόμα και ο Βαν Μόρισον εμφανίστηκε έναντι αμοιβής τριών λιρών.

Νάντια Κατούς από τις υπέροχες γυναικείες συμμετοχές στο Club Les Cousins μαζί με τη Σάντι Ντένι, τη Σέρλι Κόλινς και πόσες άλλες ακόμα. Οι ολονύκτιες συναυλίες αποτελούσαν μια δοκιμασία αντοχής και υπομονής τόσο για το κοινό όσο και για τους καλλιτέχνες. Ένα πιθανό μειονέκτημα της μορφής των ολονύκτιων παραστάσεων ήταν η βάρδια της νύχτας. Ενώ ορισμένοι αξιοποιούσαν τις εμφανίσεις τους στις 3 το πρωί για να δοκιμάσουν νέο υλικό, αυτό μπορούσε να αποτελέσει μια αποθαρρυντική εμπειρία για ένα νέο καλλιτέχνη, σύμφωνα με τα λόγια του Mike Cooper. Μια δοκιμασία φωτιάς για την αντοχή και την υπομονή τόσο του κοινού όσο και των καλλιτεχνών. Ο Τζον Άλτμαν θυμόταν, το κοινό συγκεντρωνόταν κατά μήκος της μιας πλευράς με παγκάκια ακριβώς μπροστά από το σημείο όπου έπαιζες. Όσο περνούσε η ώρα, ο κόσμος άρχιζε να κοιμάται πάνω τους, οπότε ένιωθες σαν να έπαιζες μπροστά σε μια ομάδα πτωμάτων. Άνθρωποι ξεπρόβαλαν από το σκοτάδι και εμφανίζονταν στη σκηνή και ποτέ δεν ήξερα ποιος θα ήταν ο επόμενος.

0: orange has ever done before.
1: Θα γνωρίσατε βέβαια τη φωνή του Al Stewart. Αυτό που μπορεί να μην ξέρατε ήταν, είναι πόσο επιδέξιος κιθαρίστας ήταν. Εδώ να σας αναφέρω ότι η εκπομπή μας θα συνεχιστεί για λίγο και μετά το σήμα. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε τις επιλογές μας για σήμερα. Να πούμε ότι ένας από τους νεοφερμένους που έπαιξαν νύχτα ήταν ο σπάνια εμφανιζόμενος και στη συνέχεια πολύ φημισμένος Nick Drake. Ένας άντρας που ο Altman περιγράφει ως κάποιον που χάθηκε κάπως μέσα στο πλήθος. Η αδυναμία του Drake να επικοινωνήσει με το κοινό του αποτελεί θέμα θλιβερού μύθου, αλλά εκείνη την εποχή θεωρήθηκε απλώς ως αδυναμία να αντεπεξέλθει. Ο Ian A. Anderson τον θυμάται ως έναν πολύ νευρικό, αδιάφορο τραγουδοποιό που έβαζε το κοινό να κοιμηθεί. Αν και αυτή η εκτίμηση μπορεί να ακούγεται ιδιαίτερα σκληρή, με βάση όσα γνωρίζουμε σήμερα για την ψυχική κατάσταση του Drake, εξηγεί σε κάποιο βαθμό γιατί οι συγχρονοί του τον αγνοούσαν. Ο Anderson συνεχίζει, δεν βοηθούσε το γεγονός ότι ήταν ο χειρότερος καλλιτέχνης στον κόσμο στις ζωντανές εμφανίσεις. Δεν είχε καθόλου αυτοπεποίθηση. Τον έβαζαν να παίζει στις 4 το πρωί όταν όλοι κοιμόντουσαν. Τότε έπρεπε να είσαι πραγματικά καλός συνθέτης, πραγματικά καλός κιθαρίστας και να ξέρεις να μιλάς στο κοινό. Και αν δεν μπορούσες να μιλήσεις στο κοινό, εκτός αν ήσουν φανταστικά καλός στα άλλα πράγματα, δεν θα τα κατάφερνες. Σήμερα πηγαίνει σε μια εκδήλωση ανοιχτού μικροφόνου και με εκπλήσει. Παίζουν τις κιθάρες τους και η εισαγωγή τους είναι «Ακούστε ένα τραγούδι από το νέο μου άλμπουμ» και αναρωτιέμαι «Πώς γίνεται αυτό?».

Είχε από τη χώρα του ποτέ, για λίγο ακόμα παρουσιάζουμε το Club Les Cousins που πρωταγωνίστησε στη σκηνή του Folk Revival τέλη της δεκαετίας του 60. Καθώς η φήμη του Club μεγάλωνε, το ίδιο συνέβαινε και με εκείνη του πελατολογίου. Σύμφωνα με ένα άρθρο του Mike Press, ο Jimi Hendrix στις 28 Σεπτεμβρίου του 66, όταν βρισκόταν στο Λονδίνο εδώ ήδη 3 εβδομάδες, έλαβε επιτέλους άδεια εργασίας που του επέτρεπε να εμφανίζεται επαγγελματικά. Εκείνο το βράδυ για να το γιορτάσει πήγε σε μια ανοιχτή jam session που διοργάνωνε ο κιθαρίστας Αλέξης Κόρνερ στο Les Cousins. Ο Χέντριξ κατέβηκε τη σκάλα, πλήρωσε την είσοδο και παρακολουθούσε σιωπηλά. Σύμφωνα με τον Άντι, αργότερα του ζήτησαν να παίξει και αυτός. Συνέδεσε τη λευκή του Fender και έκανε όλα αυτά τα κόλπα με τα δόντια του και απλά άφησε τους πάντες άφωνους. Όμως δεν μπορούσαν να παίξουν όλοι όποτε ήθελαν. Ο David Bowie εμφανίστηκε ένα βράδυ ζητώντας να εμφανιστεί, αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις αναμνήσεις του Donovan, το Cousins ήταν πάντα γεμάτο όταν ήμουν εκεί. Καθόμασταν στο πάτωμα αν δεν υπήρχαν καθίσματα. Δεν είχα καμιά εμπειρία στο να παίζω σε folk club, δεν τους άρεσαν τα κομμάτια μου. Έπαιζα στις παραλίες του St. Ives και στα σπίτια των φίλων μου. Ποτέ δεν μου επέτρεπαν να παίζω στα club. Φαίνεται ότι εκείνη την εποχή θεωρούσαν τις προτιμήσεις μου υπερβολικά αμερικανικές.

Μια σπαρακτική ερμηνεία από το Sam Mitchell. Μη σας μπερδεύει το slide στην κιθάρα του, είναι Βρετανός από το Birmingham. Το να θεωρηθεί κάποιος υπερβολικά αμερικανικός φαίνεται να έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική προγραμματισμού του Cousins. Έχουμε ήδη διαπιστώσει ότι ο Άντι Ματθαίου ήταν φανατικός οπαδός του Ντίλαν και ότι τόσο ο Champion Jack Dupree όσο και ο Paul Simon είχαν περάσει από τη σκάλα της Greek Street. Πράγματι, μια ματιά στη λίστα κομματιών αυτού του box set που μας ενέπνευσε απόψε, Les Cousins, The Soundtrack of Soho's Legendary Folk and Blues Club, αποκαλύπτει ένα πλούτο αμερικανικού ταλέντου. Η Doris Henderson, ο Spider John Kerner, ο Tom Rush, ο Dave Van Ronk έφτασαν όλοι στο Cousins, αφήνοντας αναπόφευκτα το στίγμα τους τόσο στο κοινό όσο και στους μουσικούς. Αυτός είναι πιθανότατα ο λόγος για τον οποίο μεγάλο μέρος του βρετανικού folk ήχου στα τέλη της δεκαετίας του 60 και τις αρχές του 70 μοιράζεται μια συγκεκριμένη blues αισθητική. Όποιος τολμούσε να κατέβει εκείνες τις σκάλες της Greek Street βρισκόταν να παρασύρεται σε ένα μείγμα από στυλ και ιδέες, είτε έπαιζε, είτε ήταν μαστουρωμένος, είτε το απορροφούσε μέσω μιας νισταγμένης όσμωσης. Το blues, η πρωτότυπη σύνθεση τραγουδιών και η παραδοσιακή βρετανική folk μουσική ανακατεύονταν όλα μαζί σε ένα ενιαίο σύνολο. Υπήρχε η αίσθηση ότι οι άνθρωποι μοιράζονταν τη μουσική τους και μάθαιναν ο ένας από τον άλλον.

Ίσως είναι ευκαιρία τώρα, μια που μιλάμε για την αμερικανική επίδραση στο βρετανικό folk revival, να πούμε ότι υπήρχαν και οι πάρα πολλοί στεναροί υποστηρικτές της βρετανικής folk, όπως ο Ιωάν Μακκόλ, οι οποίοι κάναν έρευνα στα χειρόγραφα, ανακάλυπταν τραγούδια και στη συνέχεια στα κλαμπ όπου πεζόταν, τα αντίστοιχα κλαμπ που πεζόταν οι βρετανικοί φόλκ απαγόρευαν την είσοδο, την παρουσία σε κάθε τι αμερικανικό για να διαφυλάξουν την βρετανική φόλκ από την αμερικανική επίδραση, σαν το ποτάμι να μπορεί να γυρίσει πίσω. Από την άλλη, οι επιδράσεις ήταν, δεν ήταν μονόπλευρες, ήταν και από τις δύο πλευρές. Να σκεφτούμε δηλαδή πως ο Πολ Σάιμον, που εκείνη την εποχή σύχναζε στο Les Cousins, έμαθε το εκπληκτικό κιθαριστικό κομμάτι Angie με Jay από τον David Graham και το ενέταξε στη δισκογραφία του. Ή πως η Sandy Denny, ο αστικός μύθος λέει ότι είχε μια σύντομη ερωτική σχέση με τον Jackson C. Frank και πήρε και ερμήνευσε το εκπληκτικό Milk and Honey δικό του. Ας συνεχίσουμε με τον John Martin που αναφέραμε προηγουμένως.

Το Les Cousins με το folk και blues πρόγραμμά του κράτησε 7 χρόνια για να σβήσει τελικά τον Απρίλιο του 1972. Καμία σκηνή δεν διαρκεί για πάντα, οι άνθρωποι προχωρούν, οι προτιμήσεις εξελίσσονται, μεγαλύτερες σκηνές σε καλούν. Ο Άντι Μάθιου πέθανε το 2005, αλλά όχι πριν γίνει θέμα τουλάχιστον 2 τραγουδιών από πρώην μέλη του κλαμπ. Λέγεται ότι το πολύ θαυμαστό τραγούδι του John Martin «May You Never» γράφτηκε για τον Άντι, όπως και το «Matthew and Son» του Cat Stevens. Η Diana Matthew έγινε φύλακας της τρεμοπέζουσας φλόγας των Cousins, παραμένοντας στο Σόχο μέχρι το 2019, όταν το gentrification της περιοχής της πήρε το σπίτι που νόμιζε ότι θα είχε για πάντα.

Όπως είπαμε, το κλαμπ έκλεισε το 1972. Στις 24 Νοεμβρίου του 2004 το Les Cousins άνοιξε ξανά για μια ειδική εκδήλωση προς τιμήν του Nick Drake που μόλις ακούσαμε, με σκοπό να γιορτάσει τη σύντομη αλλά σημαντική καριέρα του. Ο Roy Harper ηχογράφησε εκεί το άλμπουμ του Live at Les Cousins το 67, ενώ και το Spontaneous Music Ensemble, John Stevens, Evan Parker και Peter Cobalt ηχογράφησαν επίσης εκεί το 1967.

Οι βετεράνοι των Les Cousins που βρίσκονται ακόμα ανάμεσά μας πλησιάζουν την ένατη δεκαετία της ζωής τους. Ο Wiz Jones και ο Martin Carthy έχουν και οι δύο ξεπεράσει άνετα τα 80 και όμως εξακολουθούν να παίζουν και είναι περισσότερο από ευτυχείς να αναπολούν το παρελθόν. Φτάνουμε στο τελευταίο μας κομμάτι, ένα κομμάτι που το έχω απόλυτα συνδυασμένο με το καλοκαίρι και τη θάλασσα, από την Sandy Denny, την καλύτερη folk τραγουδίστρια από αυτή την πλευρά του Ατλαντικού, κατά τη γνώμη μου. Σας αποχαιρετώ με το Sail Away to the Sea. Σηκώθηκε ο αέρας στα πανιά μας και φύγαμε. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Και με το καλό το Σεπτέμβρη εδώ θα είμαστε. Γεια σας.

Καλησπέρα σε όλους. Σαββατόβραδο με παρέα τον Strummer Radio και την εκπομπή Barfly. Στο μικρόφωνο όπως πάντα ο Χρόνης D. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον Αμερικανό πιανίστα Mal Waldron σε μια πολύ σπάνια ζωντανή ηχογράφηση, μόλις τώρα κυκλοφόρησε, από το Jazz Showcase Club του Σικάγο. Η ηχογράφηση έγινε τον Αύγουστο του 1979 και είναι από τα αρχεία του ιδιοκτήτη του κλαμπ, του τότε ιδιοκτήτη του κλαμπ, το Joe Siegel. Στην ηχογράφηση αυτή παίζει μαζί με τον Mal Waldron και ο σπουδαίος εξοφωνίστας ο Sonny Stitt. Θα ακούσουμε ένα πολύ γνωστό κομμάτι που λέγεται Stardust, είναι παλιό αλλά είναι jazz standard και αυτό, που λέγεται Stardust όπως είπαμε και είναι σύνθεση του Hoagy Carmichael που το κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1927.

πολύ ωραίος ο διάλογος του Sonny Stitt με το κοινό που είχε μπει πολύ μέσα στο κομμάτι και αυτό το ανταπέδωσε. Πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Δεν είναι κανένα ιδιαίτερα σημαντικό άλμπουμ, αλλά από την άλλη μεριά είναι και σημαντικό. Θα μιλήσουμε λίγο για το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney που λέγεται The Boys of Dungeon Lane. Κυκλοφόρησε πρόσφατα το 2026. Δεν είναι ο καλύτερος δίσκος που έχει βγάλει ο Sir Paul, αλλά ούτε και ο χειρότερος. Και όπως πάντα είναι ένας δίσκος φτιαγμένος με μεράκι, με πολύ προσοχή στη λεπτομέρεια και με συνεργασίες πάρα πολύ γνωστών μουσικών, μεταξύ των οποίων ο παλιός του φίλος και συνάδελφος θα έλεγα, ο Ringo Starr, με τον οποίο μάλιστα στο κομμάτι που θα ακούσουμε τραγουδούν μαζί. Μία άλλη πολύ γνωστή μουσικός που παίζει στο άλμπουμ είναι η Chrissy Hynde από τους παλιούς Pretenders. Και θα ακούσουμε από το δίσκο, όπως είπαμε, The Boys of Dungeon Lane, θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται Home to Us. Θυμίζει λίγο την εποχή των Wings.

Να μην ξεχνάμε ότι ο Σερ Πολ είναι πάνω από 80 ετών. Ήθελα να ξέρω πόσοι άλλοι 80ρηδες μουσικοί θα μπορούσαν να βγάλουν τόσους δίσκους και τόσο ευχάριστους ίσως θα έλεγα. Πάμε τώρα να ακούσουμε έναν άλλο εγγλέζο μουσικό. Είναι ένα κομμάτι που θα ακούσουμε που έχει γράψει ο Paul Weller. Ο Paul Weller ξεκίνησε λίγο προς το τέλος του punk, θα έλεγα αν θέλετε με τα punk, με το συγκρότημα που λεγόταν Jam τότε, το οποίο μετά διαλύθηκε και το γύρισε ο κύριος Weller στο λίγο πιο jazz, λίγο πιο R&B, με το συγκρότημα που έφταξε μετά που ήταν η Style Council. Και βέβαια μετά από αυτά όλα ακολούθησε και μια πολύ διακεκριμένη και ωραία καριέρα σαν solo αρτίστας και παίζοντας και με άλλους μαζί. Ο Paul Weller είναι συνθέτης, είναι κιθαρίστας, είναι παραγωγός και το 1985 κυκλοφόρησε με το συγκρότημά του του Style Council το άλμπουμ που λεγότανε Our Favorite Shop. Ήτανε το δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σε Style Council και ήτανε το πιο επιτυχημένο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν και κομμάτια που ήταν επηρεασμένα από τη soul, από τη rap, λίγο jazz, λίγο rock, ένα mix ενδιαφέρον θα έλεγα και πολύ ευχάριστο στο άκουσμα. Θα ακούσουμε μια από τις μεγάλες του επιτυχίες, ίσως νομίζω ήταν η μεγαλύτερη του επιτυχία, που λέγεται The Lodgers. Δεν θα το ακούσουμε όμως στην πρωτότυπη εκτέλεση, που ήταν από το άλμπουμ που είπαμε, άλμπουμ που λεγόταν Our Favorite Shop. Θα το ακούσουμε σε μια εκτέλεση που είναι λίγο club dance mix. Σκέφτηκα ότι είναι καλοκαίρι, Σαββατόβραδο, ο κόσμος θέλει λίγο να γελάσει, να διασκεδάσει, να χορέψει. Γι' αυτό και βάζουμε λοιπόν το Lodgers με το Style Council σε dance mix.

Και θα πάμε τώρα στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Νότιο Λονδίνο που έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μουσική σκηνή. Παίζουν πάρα πολύ new jazz ή new jazz όπως θέλετε, με πολλούς μουσικούς που και μόνοι τους έχουν βγάλει πολλά άλμπουμ, αλλά παίζουν και μεταξύ τους, δηλαδή συνδυάζονται πότε ο ένας με τον άλλον, είναι φίλοι και η μουσική τους είναι παρόμοια. Θα ακούσουμε τον Άγγλο, θα τον έλεγα νέο drummer, είναι ένας πάρα πολύ καλός drummer, πολύ ρυθμικός, με καταγωγή από την Καραϊβική, ίσως αυτό και να έχει επηρεάσει και τον τρόπο του παίξηματός του. Ο Yusef Days είναι γνωστός από τη συνεργασία του με τον Καμάλ Williams πριν από μερικά χρόνια, που είχαν φτιάξει το συγκρότημα Yusef Kamal και είχαν βγάλει ένα, δυστυχώς μόνο ένα άλμπουμ, πάρα πολύ ωραίο, που λεγόταν Black Focus, το οποίο μετά όμως διαλύθηκε γιατί από ό,τι φαίνεται όταν ήταν η πρώτη θητεία του Τραμπ τότε είχαν ξεκινήσει, μάλλον θέλανε να ξεκινήσουν μια τουρνέ στην Αμερική και για κάποιους λόγους που μόνο ο Τραμπ ξέρει το Immigration των ΗΠΑ δεν του επέτρεψε, μάλλον του Καμάλ Williams δεν του επέτρεψε να μπει στις ΗΠΑ. Οπότε εκεί διαλύθηκε το group. Αλλά και οι δύο συνεχίσανε καριέρες παράλληλες με δικά τους κομμάτια, με δικές τους ενορχιστρώσεις. Πιο δυναμικός ήταν ο Yusef Days και ο Καμάλ Williams, αλλά λιγότερο. Και θα τον ακούσουμε τώρα σε μια συνεργασία που έκανε με τον Alpha Mist, επίσης από το Λονδίνο, και τον Mansour Brown, στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2018 και λεγόταν Love is the Message. Μαζί του έπαιξε ο Alpha Mist, όπως είπαμε, είναι και αυτός παραγωγός, μουσικός, πιανίστας και συνθέτης. Έχει μια δική του δισκογραφική εταιρεία, Sekito που λέγεται, και επηρεάζεται και αυτός πολύ από το hip hop και το jazz improvisation. Από το άλμπουμ, το Love is the Message, θα ακούσουμε και το κομμάτι που λέγεται Love is the Message.

Όπως είπαμε και πριν, η μουσική της jazz σκηνής του Λονδίνου, εκτός από τα προσωπικά τους άλμπουμ και τις προσωπικές τους δουλειές, συνεργάζονται και μεταξύ τους. Είδαμε πρώτα το Yosef Days με τον Alpha Mist. Τώρα θα ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι, πάλι συνεργασία της παρέας New Jazz του Λονδίνου. Θα ακούσουμε πάλι τον Alpha Mist, αυτή τη φορά με τον κιθαρίστα Tom Misch. Ο Tom Misch είναι ένας πάρα πολύ καλός κιθαρίστας, είναι Εγγλέζος, αλλά βασικά είναι multi-instrumentalist, όπως λένε στο χωριό μου, γιατί εκτός από κιθάρα παίζει βιολί, παίζει μπάσο, παίζει σαξόφωνο, παίζει drums και τραγουδάει. Στη συνεργασία αυτή που έκανε με το φίλο του τον Alpha Mist, κυκλοφόρησε το άλμπουμ Structuralism, που κυκλοφόρησε το 2019, και από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται Door.

Και θα πάμε να ακούσουμε τώρα μουσική από μια χώρα η οποία δεν είναι και ιδιαίτερα γνωστή και στη jazz αλλά και στην ηλεκτρόνικα και σε θέματα που είναι λίγο πιο προχωρημένα της εποχής. Η χώρα είναι η Δανία και το συγκρότημα που θα ακούσουμε είναι με το πολύ ωραίο όνομα Athletic Progression. Πάρα πολύ καλό. Είναι Δανία όπως είπαμε και είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ηλεκτρονικά, soul, jazzy συγκροτήματα στην Ευρώπη. Κάνουν πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες, πολύ έντονες, με πολύ πάθος και αποτελείται από τρεις μουσικούς. Ο ένας είναι ο Jonas Cook, ο οποίος παίζει πλήκτρα. Ο άλλος είναι ο Jonathan Ludvigsen που παίζει drums. Και ο τρίτος είναι ο Justo Gambula που παίζει μπάσο. Η μουσική τους, όπως θα δείτε, είναι επηρεασμένη από το Herbie Hancock, όχι τόσο πολύ στο κομμάτι που θα ακούσουμε, αλλά από τον D'Angelo επίσης και τον Flying Lotus. Από τους Athletic Progression θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται White Canyon.

Και πάμε τώρα να ακούσουμε έναν Αμερικανό drummer. Ο drummer αυτός είναι ο Buddy Rich. Ήταν σπουδαίος Αμερικανός drummer. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι μεγάλο ταλέντο και είχε και μια πολύ καλή εμπορική επιτυχία παράλληλα. Παρόλο που ήταν πάρα πολύ, θαυμαζόταν πάρα πολύ από τους συναδέλφους τους άλλους drummer, δεν έμαθε ποτέ να διαβάζει μουσική. Όλα τα έπαιζε με ένστικτο. Ξεκίνησε να παίζει drums το 1937 με την ορχήστρα του Artie Shaw. Μετά έπαιξε και με τον Tommy Dorsey, την ορχήστρα του, και μετά έπαιξε ακόμα και με τον Charlie Parker. Στο τέλος έφτιαξε και μια δικιά του ορχήστρα, με την οποία έκανε τουρνέ συνέχεια και έβγαζε και άλμπουμ, μέχρι το 1987, όπου πέθανε σε ηλικία 69 ετών. Ήταν αυτό που λέμε ο drummer των drummer, δηλαδή ένας μουσικός που τον θαύμαζαν οι μουσικοί που παίζαν το όργανό του. Και απόδειξη αυτού είναι ότι κυκλοφόρησε το 1994 ένα άλμπουμ που λεγόταν Burning for Buddy, A Tribute to the Music of Buddy Rich. Αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1994 και ήταν μια συλλογή από διάφορα κομμάτια επιτοπλίστων jazz, γνωστά κομμάτια, τα οποία όμως το καθένα έπαιζε ένας διαφορετικός drummer. Και βέβαια συνοδευόντουσαν από την ορχήστρα του Buddy Rich, το Buddy Rich Big Group, που συνέχισε να παίζει ακόμα και μετά το θάνατό του. Οι drummer που έπαιξαν και σε αυτό το άλμπουμ, από τους οποίους ακούσουμε και έναν, ήταν ο σπουδαίος ο Steve Gadd, ο Neil Peart που ήταν ο drummer των Rush και ήταν και ο συντηρητής αυτής της προσπάθειας για να γίνει αυτός ο δίσκος, ο περίφημος Γάλλος Manu Katché, ο σπουδαίος Billy Cobham, ο Max Roach, ο Mark Hakim και ο Bill Bruford, όπως το θυμούνται, όταν ήταν ο drummer των King Crimson. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι πάρα πολύ γνωστό που λέγεται Mercy, Mercy, Mercy. Είναι μια σύνθεση του αυστριακού Joe Zawinul, του κιμπορντίστα Joe Zawinul, ο οποίος έγινε πάρα πολύ γνωστός όταν ίδρυσε μαζί με τον Wayne Shorter και τον Jaco Pastorius τους Weather Report, που θα ακούσουμε κάτι για αυτούς αργότερα. Και το κομμάτι είχε γραφτεί την εποχή που πριν πάει στους Weather Report, την εποχή που έπαιζε με τον Cannonball Adderley. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό θα το ακούσουμε, το Mercy, Mercy, Mercy, από την ορχήστρα του Buddy Rich Big Band και με τον drummer Dave Weckl. Μπορεί να μην τον ξέρουμε πολύ, αλλά ήταν ένας από τους στενούς συνεργάτες του Chick Corea την εποχή που έβγαζε τους δίσκους με το όνομα Chick Corea Electric Band.

μια και ακούσαμε μια σύνθεση του Joe Zawinul, έχει γράψει πάρα πολλά και ωραία κομμάτια jazz. Θα ακούσουμε άλλη μια σύνθεση του Joe Zawinul, την εποχή που ήταν με τους Weather Report. Ένα σπουδαίο συγκρότημα της Jazz Fusion, από τα πιο, θα έλεγα, μακροβιότερα συγκροτήματα της Jazz Fusion, αλλά και jazz γενικότερα. Λειτουργούσαν από το 1970 μέχρι το 1986. Στα 16 χρόνια που υπήρχε σαν συγκρότημα έγιναν πάρα πολλές αλλαγές στο προσωπικό. Το καλύτερο όμως προσωπικό ήταν αυτό με τους original 3 που στήσανε τους Weather Report, δηλαδή τον Joe Zawinul στα πλήκτρα, το Wayne Shorter στο σαξόφωνο και τον Jaco Pastorius στο μπάσο, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Heavy Weather το 1977. Η παραγωγή ήταν του Joe Zawinul και ήταν η μεγαλύτερη τους επιτυχία. Πουλήσανε 1.000.000 αντίτυπα του άλμπουμ αυτού μόνο στην Αμερική. Από το άλμπουμ αυτό λοιπόν, το Heavy Weather, θα ακούσουμε το ασύγνωστο κομμάτι που πλέον είναι και jazz standard, που λέγεται Birdland, και μάλιστα είναι ένας φόρος τιμής στο σπουδαίο club jazz της Νέας Υόρκης, και έγινε και επιτυχία μεγάλη με ένα άλλο συγκρότημα που θα βάλουμε κάποια στιγμή στην εκπομπή, τους Manhattan Transfer. Ακούμε το Birdland και τους Weather Report.

Και φτάσαμε προς το τέλος της εκπομπής. Το τελευταίο κομμάτι είναι και αυτό από ένα μέλος των Weather Report. Είναι ο σπουδαίος μπασίστας Jaco Pastorius, που πέρα από τη συνεργασία του με τους Weather Report, παράλληλα δούλευε και σε προσωπικά project, όπως και οι άλλοι βέβαια. Και το 1981 κυκλοφόρησε το δεύτερο και τελευταίο του άλμπουμ, που είχε τον τίτλο World of Mouth, που ήταν και το όνομα το οποίο πήρε μετά και η Big Band που σχημάτισε για να παίξει. Έκανε μάλιστα tour με τους World of Mouth το 1982. Δείγμα της εκτίμησης που είχε από άλλους μπασίστες και μουσικούς βέβαια, είναι η συμμετοχή πάρα πολλών σπουδαίων jazzmen της εποχής στην ηχογράφηση του δίσκου αυτού. Παράδειγμα ήταν φυσικά ο Herbie Hancock, ο Wayne Shorter, ο Jack DeJohnette, ο drummer, ο Michael Brecker, σαξόφωνο, ο Toots Tielemans, και αυτός είναι ενδιαφέρον γιατί είναι ο Βέλγος που παίζει φυσαρμόνικα, έπαιζε φυσαρμόνικα γιατί έχει πεθάνει. Θα ακούσουμε λοιπόν από το album Word of Mouth το κομμάτι Three Views of a Secret. Είναι σύνθεση του Jaco Pastorius. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Και σας περιμένω το επόμενο Σάββατο στις 10 η ώρα και εκπομπή Barfly. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Flight attendants, arm doors and crest check.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καθώς όλα είναι έτοιμα για την απογείωσή μας, εκ μέρους του κυβερνήτη Ιωάννη Λιμπέρη και όλου του πληρώματος, σας καλωσορίζουμε στο αεροσκάφος του Strammer Radio και στην προγραμματισμένη μας πτήση από την Αθήνα στον κόσμο, που αναμένεται να διαρκέσει 120 λεπτά. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και μια ευχάριστη πτήση. Good evening, ladies and gentlemen. As everything is ready for our takeoff, on behalf of the Captain Ioannis Limberis and the entire crew, we welcome you to the aircraft of Strammer Radio and to our scheduled flight from Athens to the world, which is expected to last 120 minutes. We wish you a good listening and a pleasant flight.
2: Speak no evil. Hear no evil. See no evil. Just listen to Around Midnight Hit and Run.
3: Flight attendants, prepare for takeoff, please.
4: Μουσικές χωρίς ταυτότητες και ετικέτες. Μουσικές από όλον τον κόσμο. Πάνε και έρχονται εδώ, στο Around Midnight Hit and Run.
5: Καλησπέρα σας από το θάλαμο διακυβέρνησης. Είμαι ο Ιωάννης Λιμπέρης και εκ μέρους του Strammer Radio για την ώρα που η μέρα τελειώνει. Και για αυτή που για κάποιους η νύχτα τώρα ξεκινά, σας καλωσορίζω στην 405 κοσμοπολιτική Around Midnight Hit and Run. Ένα αέρια περιπέτεια από την Αθήνα στον κόσμο, μέσα από υπερηχητικές ταχύτητες αεροδιαδρόμους όπου ο ωράτιος Rex θα ρυθμίζει την αρχιτεκτονική των ήχων και διαδρομές που θα μας φέρουν επάνω από διάφορα σημεία του παγκόσμιου χάρτη, κάνοντας τις μουσικές προτάσεις μας που θα τις στέλνουμε στον ουρανό του διαδικτύου για να γίνουν ρούχα και να ντύσουν άπιαστους σε σημασμένους πόθους που γυροφέρνουν σε διάφορες γωνιές του πλανήτη Γη. Αυτή είναι η τελευταία μουσική μας πτήση για τη ραδιοφωνική περίοδο 2025-2026. Με τον ήλιο, τα αστέρια και το φεγγάρι να εναλλάσσονται σαν εικόνες στα παράθυρα του αεροσκάφους μας, θα αλλάζουμε ηπείρους και ημισφαίρια χρώματα και πολιτισμούς και θα ακουγόμαστε στα πέρατα του κόσμου. Καλησπέρα στη Μαδρίτη και στο Johannesburg.
6: Χαιρετισμούς στον Ούντα Λατίνα και στον Ubuntu FM World Radio, που μεταδίδουν τις μουσικές μας πτήσεις.
7: Saludos a Radio Onda Latina, que transmite nuestros vuelos musicales.
8: Greetings to Ubuntu FM World Radio, who are broadcasting our sonic flights.
5: Απόψε, τα λόγια και οι ενημερώσεις θα δώσουν τη θέση τους σε περισσότερα ακούσματα. Θα αφήσουμε τις μουσικές να μας ταξιδέψουν και για όλα τα πτυτικά στοιχεία θα ενημερωθείτε αύριο μέσα από τις αναρτήσεις μας στο Facebook και στο Mixcloud. Απολαύστε την πτήση μας, θα τα ξαναπούμε λίγο πριν το τέλος της και όσο οι ρυθμοί θα ανεβαίνουν η καμπίνα επιβατών, ας γίνει μια μεγάλη χορευτική πίστα. Good evening, ladies and gentlemen, this is your Captain Ioannis Liberis speaking and on behalf of Strammer Radio for the time when the day is ending and for the time for some the night is now beginning. I welcome you to the 405 Cosmopolitan Around Midnight Hit and Run aerial adventure from Athens to the world in a sonic flight with excursions to many corners of planet Earth, covering all the different genres that can be found. This is our last sonic flight for the 2025 to 2026 radio period. We move at supersonic speeds on a route that bring us over different points on the world map. We make musical proposals that we send them to the sky of the web to become clothes and dress familiar logins out of reach. With the sun, stars and moon alternating like images in the windows of our aircraft, we change continents and hemispheres, colors and cultures, and we are heard at the ends of the world. Good evening to Madrid and Johannesburg. Tonight, Words and Update will give way to more listenings. We will let the music travel us, and you will be informed about all the flight details tomorrow through our posts on Facebook and Mixcloud. We'll talk again shortly before the end of our flight, and as the rhythms rise, let the passenger cabin become a big dance floor. Ladies and gentlemen, enjoy your listening and your flight through our soundscapes. Welcome back to the frequency of Strummer Radio.com.

0: Κυρίες, κύριοι, έχοντας η κυβερνητή στη ρύθμιση των ήχων των ωράτη ώρα, η πτήση μας πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της. Ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά επιλέξατε τα φτερά του strummerradio.com για να ταξιδέψετε με τα μουσική πάνω από τον κόσμο. Σε ένα ταξίδι με πολλές μουσικές που ποιος ξέρει μπορεί και να έγιναν ρούχα και να έντυσαν άπιαστους σε σημασμένους πόθους που γυροφέρνουν σε διάφορες γωνιές του πλανήτη Γη. Μετά από αυτή την παγκόσμια ηχητική περιπλάνηση, θα σας αποχαιρετήσω με ένα άκουσμα που χαρακτήρισε το πέρασμά μου από την Αιγιάλη, εκεί που έπαιζα τις μουσικές μου ένα καλοκαίρι πολλά χρόνια πριν. Ευχαριστώ που για άλλη μια χρονιά συνταξιδέψαμε με τις μουσικές επιλογές μου. Σας εύχομαι το υπόλοιπο της βραδιάς σας να είναι όμορφο, είτε παραδοθείτε στην αγκαλιά του Μορφέα, είτε σε κάποια άλλη. Μέχρι να ξανανταμώσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική περίοδο, μείνετε όσο μπορείτε μακριά από οθόνες, κινητά και υπολογιστές. Απολαύστε τη ζωή με καλούς φίλους και όμορφη μουσική. Σας εύχομαι να έχετε ένα ανέμελο και όσο γίνεται δροσερό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ladies and gentlemen, our flight is near to be completed. We thank you for once again choosing the wings of strummerradio.com to travel with music above the world. After this global sonic wandering, I will bid you farewell with a tune that characterized my time in Aegeali, where I played my musical excursions one summer many years ago. Thank you for traveling with me for another year with my musical choices. I wish you a beautiful rest of your evening, whether you surrender to the embrace of Morpheus or to someone else. Until we meet again in the next radio period, stay as far away from screens, mobile phones and computers as possible. Enjoy life with good friends and great music. I wish you a carefree and as cool as possible rest of the summer. Be good. And if you cannot be good at it.
1: Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.